Γεια σου, κύριε τη Γιώργη, σάξοφων. Είμαι ο Μινό, πιέσμο, ζωέ σε σβιέζεται.